χαμένη. Το εστού του Seven, ο Ζέραμα, who let the dogs out. Το εμπού του τσίτ, ενώ νεούνιτσα, νο μόρδε, τα κρέτκε, μπλασενίτσα, μπουτβό νεούνιτσα, μπακτού επατού, ε. Άιντε, γκρέμο, δεν σου, γκρέμο, το εστού του, who let the dogs out.